με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Έχω καρδιά μου. Φτάνει σαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: θέλω σχέση.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Κερδισμένος πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο κι αν κάνω κάποια λάθη στην πορεία δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

τις ώρες που περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: ράδιο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671 084 040 και 6977 67 2278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δει

0: μια ζωή.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.

0: Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: πέσω από το πέρα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ.

0: την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Τώρα που σε έχω

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: μην χαθώ.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, για σένα το στρωμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: σε να σε πήρα στην άσα. Αυτά που κάνω λέει δεν αρκούν, αλλά μαζί μου δεν παίρνει ανάσα.
1: Δεν θα σε ξαναδώ σαν να σε πήρα στην άσα.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε.
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Atende.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Είδα το φως της μέρας όταν άνοιξες τα μάτια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

γλίτισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Το σύστημα SetBackup ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SetBackup αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SetBackup στο setbackup.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Τι κάνεις?
0: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο Gregory.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ. Disco.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψαχνώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Γεια σας και καλησπέρα και είμαστε εδώ και είμαστε παρέα και όπ κάπως τώρα ξεκινήσαμε και πατάω το πώς γιατί θέλω αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε να το αφιερώσω κάπου. Πώς μου είστε? Είμαι η Ζωή Φωτεινού και κάνουμε παρέα και σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, χρόνια πολλά στους διδύμους, χρόνια πολλά εχθές στην Καλλιόπη, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε. Θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 10 και 10 στην εκπομπή Sounds of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και ίσως άντε να βάλουμε για κάτι από τη δεκαετία του 80. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 26 7 10 24 7 10 26 7 10 24 7 10, παρεούλα στην εκπομπή Sounds of the Goldies στον Ionian Galaxy 90,8, όπου όλα είναι μουσική. Τα είπα όλα με μία ανάσα, γι' αυτό έχουμε ηλιοφάνεια, έχει πάρα πολύ ζέστη και έχει και υγρασία και θέλω να καλησπερίσω όλους εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε και να αφιερώσω το πρώτο τραγούδι στον πατέρα μου, γιατί ξέρω ότι ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ. Μπαμπά, για σένα το σημάδι του έρωτα από τον Γιάννη Πέρεο, που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ μαζί είμαστε, παιδιά. Δεν πιστεύω να μου έχετε φύγει ή να μου φύγετε στον Ionian Galaxy 90,8. Για περιορισμένες εμφανίσεις ακόμα εγώ εδώ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και στην κονσόλα του ήχου. Όλα εδώ. 26-7-10, 24-7-10 και περνάμε στο επόμενο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, Βίος Ανθόσπαρτος, με μουσική του Μάριου, του αξέχαστου Μάριου Τόκα, από την ομώνυμη σειρά του Μέγκα.

Σήμερα είπαμε, ενώ είχα διαμορφώσει το πρόγραμμα αλλιώς πριν λίγο, είπα να το αλλάξω έτσι, γιατί αυτοί με κάνω και τις αλλαγές μου. Οπότε είπα να ξεκινήσω με αυτούς τους σπουδαίους αγαπημένους καλλιτέχνες και έπειτα να βάλω τα πιο έτσι κοινά που θα μπορούσα να βάλω. Γλυκερία για τη συνέχεια με την αναπνοή της από το 1998 και εννοείται ότι εδώ πέρα στο νησί, οπότε ακούμε Γλυκερία, μας έρχεται στο μυαλό ένας και μοναδικός Ζήσης Κλαβουνάκης.

Ομολογώ ότι είναι πολύ αγαπημένη μου η Γλυκερία και είναι ένα από τα πολύ όμορφα της τραγούδια που είδα ότι τώρα τελευταία το έχει ξεσηκώσει και ο Χρήστος Αντικάη. Αλλά εντάξει, σε την Γλυκερία δεν είναι, παιδιά. Καλησπέρα σας και γεια σας και είσαι στον Ionian Galaxy 90,8 που όλα είναι μουσική και ακούς αμέσως τώρα το θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη να το βάλεις χάντρα και να μην ματιαστείς. Κάπως έτσι το λέει ο Γιάννης ο Κότσιρας σε live του εκτέλεση, οπότε και εμείς θα το ακούσουμε.

Είναι κι αυτή που μου μαυρίζει. Έχω καιρό να βάλω Ανδρέα Μικρούτσικο και είπα να βάλω Ανδρέα Μικρούτσικο. Καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8:25, ίσως στον Ionian Galaxy, όπου όλα είναι μουσική, στους 90,8, και είσαι συντονισμένος, συντονισμένη στην εκπομπή Sounds of the Goldies με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000. Χρόνια πολλά στους διδύμους, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε. Έχουμε να πούμε κάτι, έχουμε σήμερα μία σύνοδο της του Δία και της Αφροδίτης, οπότε θα κοιτάξετε στον ουρανό αυτά τους δύο πλανήτες που φαίνονται και πάρα πολύ όμορφα αστέρια και θέτω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Μου λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ και μοιάζει να είναι σαν χαμένο νησί. Μου λείπεις ο Ανδρέας Μικρούτσικος από τη δεκαετία του 80 στα φωνητικά η Σοφία Βόσου.

Και από τη δεκαετία του 80 περνάμε τώρα στη δεκαετία του 2000. Και πάμε στη μελωδική φωνή της Ελένης Δήμου. Που ό,τι και να γίνει, είναι πολύ γνωστή, πολύ χαρακτηριστική αυτή η χρειά της, αυτή η φωνή της, η μοναδική. Δεν έχω πραγματικά λόγια για την Ελένη Δήμου, την κυρία Ελένη Δήμου, όπου συνεργάστηκε το 2003 με τον Γιώργο Θεοφάνου σε έναν ολόκληρο δίσκο και της έγραψε αυτήν την υπερκομματάρα. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, γιατί ουσιαστικά το πάνε είναι να τα βρούμε με τους εαυτούς μας και να είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτούς που τελικά είμαστε. Γιατί πρέπει να έχουμε τελικά πολύ ανοιχτά και πολύ καλά ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας, κυρίως τα μάτια της καρδιάς.

26 7 10 24 7 10. Ελάτε μου παιδιά, ελάτε μου. Είναι τώρα καλοκαίρι και έχετε πάρει τους δρόμους και λογικά είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές και με ακούς και έχεις συντονιστεί, ή είσαι στη δουλειά και με ακούς. Καλησπέρα, όπως και εσύ αφεντικό που με ακούς. Καλησπέρα στο Διονύση το Πολάτο και σε όλο εδώ πέρα το κρου. Καλησπέρα στο Μεσολόγιο που με ακούει και στην παρέα του πατέρα. Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στο νησί, καλησπέρα στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Καλησπέρα σας κόσμε και ελπίζω να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα με τη μουσική αυτήν. Ροζ, πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Κάποιες φορές αυτό λέμε στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας ή που έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Από την Αφροδίτη Μάνου και το Γιάννη Μιλιώκα.

Χριστίνα Μαραγκόζη μαζί με Αντώνη Βαρδί, γιατί δεκαετία του 80, μία από τις πιο ωραίες μπαλάντες είναι αυτές και όπως και να έχει, έχει γράψει ιστορία. Χριστίνα Μαραγκόζη, γιατί έβλεπα στο Your Face Sounds Familiar που προσπάθησε να τραγουδήσει και να την μιμηθεί, τέλος πάντων, νομίζω ο Μπουρδούμης, ο Αλεξάνδρος Μπουρδούμης, και δεν τα πήγε και καθόλου καλά, γιατί η Χριστίνα Μαραγκόζη έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή και χρειά, οπότε είναι άφταστη. Και όμως έχω δει Χριστίνα Μαραγκόζη, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, έχω δει Χριστίνα Μαραγκόζη 6 ή 7 ετών στην Πρέβεζα, στη γιορτή της Σαρδέλας, πριν πολλά πολλά χρόνια λοιπόν. Οκ, είπα να το πω γιατί μπορώ. Δεν λέω κάτι άλλο, γιατί τελικά θα προχωράμε μαζί μέχρι όπου και να είμαστε μαζί. Πάμε να φύγουμε, αγάπη.

Κομματάρα. Κομματάρα καταπληκτική αυτή που ακούσαμε. Καλησπέρα Μπός, που ακούς και εσύ. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και κάνουμε παρεούλα και σήμερα Τρίτη. Η μουσική είναι γνωστή και η στίχη επίσης γνωστή. Είναι δεκαετία του 90, είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη, είναι η μουσική του Γκόραν Μπρέκοβιτς και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η στίχη είναι προφανώς της Λίνας Νικολακοπούλου.

Εδώ και κάποσο καιρό τραγούσα το πρωί στο σχολείο ένα τραγούδι μαζί με την φίλη Πόπη, τη συνεργάτητα Πόπη, τη συναδέλφισσα Πόπη. Λοιπόν, τώρα τι έχω για σας. Είναι 1997 και είναι ένα από τα τραγούδια της σειράς των ψιθύρων καρδιάς. Είναι η Ειρήνη Χαρίδου, είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Θεέ μου κάνε και ελάτε να θυμηθείτε κι εσείς αυτήν την κομματάρα που η Πέγκη Ζήνα την τραγούδισε το 2022, πριν λίγα χρόνια.

Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ήταν από τα τσιφτετέλια που χόρευε γερατό. Θα μου πεις τώρα εσύ που το θυμάσαι, Μαρία, ήσουν 2 ετών. Προφανώς και δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ λίγο την σειρά αυτή όταν παίζονταν τότε στο Μέγκα. Γιατί όπως σας είπα ήμουν 2. Αλλά οκ, okay, το συγκεκριμένο τραγούδι όμως είναι πάρα πολύ τσαχπινιάρικο, θα έλεγα. Αυτό. Έλατε μου παρέα, ελάτε και έλατε να μείνουμε εδώ. Ένιγμα-έριγμα από τους Zigzag.

Λοιπόν, και τώρα τι σας έχω. Α, το προηγούμενο τραγούδι, το ένιγμα από του Ζιγζάκ, είναι το 1995 σε στίχους και μουσική του Γιώργου Σαρή. Ήταν και εκείνος μέλος της μπάντας. Και τώρα ένα άλλο τραγούδι από τον Χρήστο Δάντη, αυτού του ύφους. Για εσάς που θυμάστε τον Χρήστο Δάντη ακόμα με σακακάκι, περίεργη γραβάτα, μαλλί μπουκλα, όχι, μαλλί κουρεμένο. Πολύ να είναι τίλαρχες είναι αυτό το στυλ από ό,τι βλέπω. Οι ωραίοι έχουν χρέη και... Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν χρέη οι ωραίοι παιδιά, τι να σας πω. Το τραγούδι που θα κλείσουμε την ώρα... Συνήθως το βάζω τη δεύτερη ώρα, δεν θα κόψουμε φλέβα, αλλά μπορώ να σας το προδώσω, είναι Ρίτα.

Κυρίες και κύριοι, είναι η αγαπημένη σε όλους μας Ρίτα Σακελαρίου. Από κάτω παίζουμε χειροκροτήματα, έτσι, εννοείται. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Ειρήνη που έχει συντονιστεί εκεί πέρα, στο έξω, σε αυτό το νησί που είναι λίγο μακριά, αλλά δεν βαριέστε. Βρέχει και συνέχεια. Είναι Ρίτα, γιατί είναι Ρίτα και είναι δεκαετία του 80. Είναι στοίχη και μουσική του Νίκου Καρβέλα και είναι το «Αρέσω παιδί μου, αρέσω, πώς να το κάνουμε». Εντάξει, καθόλου έτσι ψωνίστικο τραγούδι από τη Ριτάρα σε όλους εσάς. Είναι μήχανη στιγμή που τα ίδια τραγούδια που βάζω τα έχει βάλει και ο πατέρας μου.

υπερκομματάρα από το 94-95. Είναι η Κατερίνα Κούκα, είναι το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ», πολλά τα ρού. Είναι μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και είναι η στίχη, καυτή στίχη της Στασούλας στο Μαΐδου που δεν ήθελε να τους πει η Κούκα γιατί ντρεπότανε πάρα πολύ. Βεβαίως. Και σου λέει «Δεν θέλω τα σούλα μου να το πω αυτό, όχι θα το πεις και θα γίνει και χαμός». Και ακριβώς αυτό έγινε, γιατί με αυτό το τραγούδι έκανε χαμό και κάνει ακόμα η Κατερίνα Κούκα. Και αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας μας. Περνάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

προσδική μου διόρθωση είναι, εννοείται, είναι Γιάννης Πανός. Δεν είναι Χρήστος Νικολόπουλος από το 1998.

0: σύστημα ΣΕΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Είμαστε εδώ. Καλησπέρα σας κόσμε. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sounds of the Gold της κάθε Τρίτη με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα αρκετές της δεκαετίας του 80 και κάποιες που είχα πάρα πολύ καιρό να βάλω. Και τώρα κάπως εμένα μου έχει έρθει να βάλω πάρα πολύ 2000. Δηλαδή τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε ή να με πάρετε τηλέφωνο στο 26710 24710 και να μου θυμίσετε τραγούδια του 2000 μέχρι το πολύ 2010 λοιπόν. Τέτοια, δηλαδή κάτι τραγουδιστές που τους έχουμε λίγο ξεχασμένους. Δεν λέω ότι ο Πετρέλης είναι ξεχασμένος σε καμία περίπτωση, έτσι. Αλλά αυτά που είχαν βγει τότε, τα ακούγαμε 1-2 χρόνια και μετά, γεια σας, αντίο. Κάτι τέτοιο θέλω. Ή να μου στείλετε μήνυμα. Η ωραία από το 2005 και το Θάνο Πετρέλη από τον κουμπάρο του, νομίζω, Φίβο.

Λοιπόν, αυτό που ζήτησα και κάνω τώρα και live στο Instagram, πρώτη φορά live στο Instagram. Καλησπέρα σας, θέλω να μου στείλετε τραγούδια της δεκαετίας 2000, δηλαδή από 2000 μέχρι 2010 το πολύ, που ακούγαμε τότε. Έχω βάλει εγώ μερικά, απλά θέλω τις προτάσεις σας, όπως τώρα αυτό καλή ώρα από την Χρήσπα και μου κάνει πλάκα ο Θεός από το 2005, 7, εκεί. Καλησπέρα σας και γεια σας, είμαι η Ζωή Φωτεινού και κάνουμε παρέα και σήμερα στον Ionian Galaxy 90,8 όπως κάθε Τρίτη και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 26710 24710 όπως και τα μηνύματά σας στο Instagram και τα τραγούδια που σας ζήτησα.

Πού να φανταστώ, πού να φανταστώ. Λοιπόν, τώρα έχω ξεκινήσει το live στο Instagram, οπότε σας περιμένω και σας να μου ζητήσετε τραγούδι που θα θέλατε από τη δεκαετία του 2000 και τα τηλεφωνήματά σας. Είναι όλα, είναι μουσική στον Ionian Galaxy 90,8 στο ραδιοφωνικό μου σπίτι, το οποίο θα μου λείψει πάρα πολύ, αλλά δεν θα πούμε τώρα τίποτα άλλο, γιατί λίγο θα δυσκολευτώ παρακάτω. Καλησπέρα και σε σένα, Κωνσταντίνε Γιαννακόπουλε. Για τα φιλιά σου, τον ερωτά σου που είναι Γιαννιάς και το ακούμε και είναι από τα πρώτα τραγούδια του Γιαννιά.

Είναι Κωνσταντίνος Γαλανός και είναι από... Είναι 2012 αυτό το τραγούδι, ε. Πω, πω, είναι το να πας. Αν θες να πας, να πας, να πας αυτόν που λες πως αγαπάς. Βέβαια, παιδιά, δεν κρατάμε εδώ πέρα κανέναν. Καλησπέρα σας. Δεν κρατάμε κανέναν να εδώ με το ζόρι. Είναι μουσική του Τάσου Λιμπέρη και στίχη της Βίκης Γεροθόδωρου. Την είχα συνηθίσει τη Γεροθόδωρου σε τέτοια τραγούδια. Καλησπέρα και σε σένα που έχεις συντονιστεί μόλις τώρα και κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 και 10, άντε και τέταρτο. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματα σου, περιμένω τα τραγούδια σου στο 26710, 24710, καθώς επίσης και σε μηνύματα στο live, στο Instagram αλλά και προσωπικά, που μου ζητάς τραγούδια της δεκαετίας του 2000.

Λοιπόν, και τώρα από τη δεκαετία του 2000 περνάμε στην πολύ πολύ αγαπημένη μου δεκαετία, τα 90s. Ναι. Είναι αυτά τα τραγούδια τα ωραία που δεν θα τα ξεχάσουμε και είναι διαχρονικά σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία κυκλοφόρησαν για λίγο και δεν τα ακούμε τόσο όσο θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν είμαστε για να θυμόμαστε όμορφα τραγούδια, να αναπολούμε, να συναισθανόμαστε και να τραγουδάμε. Είναι τα μεταξωτά σου χέρια από τον Αντώνη Ρέμο και το 1997 θαρώ.

Λοιπόν, περνάμε τώρα σε μια απόλυτη τραγουδάρα της δεκαετίας του 90. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μαζονάκης και έχουμε πει ότι όσο ζω, μαζώ. Ναι, είναι μαζό παιδιά, ό,τι και να γίνει. Και είναι το Λουκέτο από τον Βασίλη Κελαϊδή και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Εντάξει παιδιά, έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια αυτός ο άνθρωπος αυτός. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, εντάξει, τι άλλο να πούμε εδώ. 1997, το Λουκέτο από το Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι Διονύσης Μακρύς. Πού χάθηκε ο Διονύσης Μακρύς? Νομίζω είχε κυκλοφορήσει 2-3 τραγούδια και μετά πάει και ο Διονύσης Μακρύς. Δεν το πίστευα πως θα έρθεις. Και όλα τα καλά θα τα έχεις. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε στη απόλαυση.

Και τώρα πάμε πίσω ξανά, έτσι θα το πάμε. 1-2000, 1-90, 1-2000, 1-90. Κάπως έτσι θα παίξουμε σήμερα μπάλα, παιδιά. Γιατί ενώ είχα άλλα στο μυαλό μου, άλλα βγήκανε και άλλα ντάλα. Της Παρασκευής το γάλα. Γιατί μπορώ, γιατί αυτοί είμαστε. Γιατί έχω αυτή την ελευθερία από αυτόν εδώ πέρα το, από αυτό εδώ πέρα το μουσικό σπίτι και χαίρομαι πάρα πολύ. Και θα μου λείψει πάρα πολύ εδώ πέρα το σπίτι μου το ραδιοφωνικό. Αλλά δεν θα πω κάτι άλλο παραπάνω, γιατί θα με πάρουν τα κλάματα και δεν μπορώ από τώρα να κλαίω. Και θα μου λείπει, και μου λείπει, και θα μου λείπει, και είναι το μου λείπει της και της Γαρμπή αμέσως τώρα από τη δεκαετία του 90. Και είναι αυτήν η Κέτη που όλοι αγαπάμε.

Η φίλη μου η Δήμητρα με ακούει και εκείνη και κάνει δουλίτσα, οπότε ιδανική παρέα εδώ πέρα, με πίνοντας κάτι και ακούγοντάς με. Οπότε Δήμητρα μου, συγκεντρώσου σε αυτό που κάνεις. Και δεν το έχω πει μόνο εγώ, το έχει πει και η Κέλλη Κελεκίδου από το 2005.

Νομίζω καταλάβατε τι θέλω σήμερα να μου στείλετε, έτσι, κάτι τέτοιο. 26 7 10 24 7 10 26 7 10 24 7 10. Καλησπέρα και σε σένα που έχει συντονιστεί στον Ionian Galaxy 90,8, που όλα είναι μουσική στο σταθμό της καρδιάς σου. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και κάνουμε παρέα κάθε Τρίτη 8 με 10 και 10 περίπου και τέταρτο στην εκπομπή Sons of the Gold, με μελωδίες της δεκαετίας του 90. Και θέλω τρέλα, τώρα θα ακούσει και ο φίλος Κωνσταντίνος που είναι μαζί με τη Δήμητρα και ελπίζω να το ξέρει αυτό το τραγούδι. Άμα δεν το ξέρει θα το μάθει. Δεν πρέπει αλλιώς να μην το ξέρει, πρέπει να το μάθει αυτό το τραγούδι. Είναι η Λένα Παπαδοπούλου. Άμα δεν ξέρεις ποια είναι η Λένα Παπαδοπούλου, ρώτα τη φίλη μου ποια είναι η Λένα Παπαδοπούλου και μάθε το τραγούδι αυτό και εσύ, Κωνσταντίνε.

Και τώρα περνάμε σε έναν ύμνο, μπορώ να πω, της δισκογραφίας. Είναι η Δέσποινα Βανδύ από το μόνιμο άλμπουμ και το 1999. Τελικά, τι κρύβεται πίσω από το μυστήριο που είχε ηχογραφήσει το συγκεκριμένο τραγούδι ο Φίβος? Εδώ, κάμερα σε μένα, γιατί μπορούμε να είμαστε και Ελιακόπουλοι συνάμα. Η Ανίτα, ή για την Ανίτα, γιατί διότι είμαι η Ανίτα, το κοινό και το παρατράγουδο. Τσαφ, 10 εντολές από τη Δέσποινα Βανδύ.

τελικά τι είχε ηχογραφηθεί. Ο Γιώργος δεν είναι πόνηρος, ούτε καν όμως. Ακούει και εκείνος, συντονισμένος από την Πάτρα, από την Αμαλιάδα, κάπου προς τα εκεί. Και μου λέει ότι ακούγομαι μια χαρά έβγε, αλλά τι βάζω. Γιώργο, έπρεπε να το έχεις μάθει πλέον τόσο καιρό, ότι βάζω μουσική της δεκαετίας του 90 και του 2000 και αν ήθελες την αφιερωματική, τις προηγούμενες εκπομπές. Οπότε ακούμε τα σεντόνια της απόλυτης Άννας, διότι ό,τι έχουμε ζήσει το έχει πει πια η Βύση. Είναι το άλμπουμ Κλίμα Τροπικό και είναι η στίχη της μίας και μοναδικής και πολύ αγαπημένης μου Νατάλιας Γερμανού.

Αυτό το τραγούδι πραγματικά το αγαπώ. Θα μου πεις είναι βύση, θα σου πω εννοείται ότι είναι βύση, αλλά ό,τι και να γίνει, ό,τι έχουμε ζήσει, το έχει πει μια και απόλυτη βύση. Έχει γράψει ποίηση εδώ πέρα η αγαπημένη μου Ναταλία, φυσικά, και της το έχω πει εννοείται. Όχι ότι σας νοιάζει, αλλά δεν πειράζει. Και αφού κάπως ήρθε και έδεσε, ακούσαμε τα συντόνια, το έζησα εγώ εδώ πέρα, οπότε όποιος με έβλεπε θα είχε, μη πω τι, στα γέλια, οπότε όλα καλά. Προχωράμε στον Πασχάλη Τερζή. Βεβαίως, είναι αρχές 2000 και είναι η τυπική του διαδικασία, γιατί είναι όλα μια τυπική διαδικασία, παιδιά. Ακόμα και ο χωρισμός είναι μια τυπική διαδικασία. Ορίστε.

Καλησπέρα και στον Αναστάση που ακούει και εκείνος μαζί με τη Δήμητρα και τον Κωνσταντίνο. Εκεί πέρα είστε για το κάτε, πραγματικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλησπέρα και στην Ειρήνη, καλησπέρα και στο Μιχάλη, καλησπέρα και στο Γιώργο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα, στην Πρεβέζα, στην Πάτρα, στο νησί εδώ πέρα, στη Ζάκυνθο, στην Αθήνα, στα εξωτερικά, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και μου κάνετε παρέα. Και σήμερα αυτή την Τρίτη έχω πετάξει μαζί σου και το αφιερώνω στη φίλη Ειρήνη, που ξέρω ότι της αρέσει ο Σταμάτης. Και είχαμε την τιμή και χαρά να ακούσουμε το Σταμάτη Γονίδη μία φορά live μαζί, μία ανυπέρβλητη νύχτα στο Βοτανικό, μαζί Σταμάτης Γονίδης, Δημάκης και Ιουλία Καλυμάνη, πριν ακόμα γίνει γνωστή. Ορίστε, από τον Σταμάτη και το έχω πετάξει μαζί σου και είναι Zeros.

Και τώρα μονάχος μου ζω. Και εκεί πέρα που τραγουδούσε το... Ποιο είχε πει η αλήθεια, σου λέω θα τρελαθώ, ή ένα άλλο τέλος πάντων, γυρνάει και λέει τι έχω γράψει ο μπιπ. Οκ. Τέλειο. Και τώρα περνάμε σε μια άλλη μορφή, όπου νομίζω ότι κάπου παίζει να τον είδα σε μια φωτογραφία τώρα πρόσφατα αυτόν. Οκ, πολλοί λένε ότι λείπει από την δισκογραφία και από τις πίστες. Ελάτε να μου πείτε κι εσείς αν λείπει τελικά από την δισκογραφία και τις πίστες. Εσένα που με ακούς μάλλον πρώτη φορά, δεν ξέρεις ότι αυτήν εδώ πέρα η εκπομπή πάει κάπως έτσι. Οπότε, τι να σου πω. Σήκω και φύγε, φύγε σου λέω, γιατί ό,τι γίνει εγώ δεν φταίω, τα έχει πει καλύτερα από μένα ο ένας και μοναδικός Νότης Φακιανάκης.

Εγώ εδώ πέρα κάνω το δικό μου βίντεο κλιπ. Τραγουδάω στο μικρόφωνο, δηλαδή κανονικά, λες και αυτό. Έχω πιει εδώ πέρα και ένα χυμό και παίζω, ότι παίζω τραγουδίστρια. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, κάπως πρέπει να βγει η βραδιά, παιδιά. Και σήμερα είναι από τις βραδιές που θα θυμάμαι και γενικά είναι από τις στιγμές που θα θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνω πιο μελό, γιατί έχουμε ακόμα μέρες και εκπομπές για να αποχαιρετιστούμε. Τι σου λέει για μένα, τι σου λέει για μας και με τυρανάς και με τυρανάς. Σπύρος Πυράκος. Βεβαίως, τον πρατεύουμε όλοι με τον Γιώργο Δασκουλίδη και φυσικά το ξέρετε όλοι από τον Κωνσταντίνο και Ελένη, όταν είχε πάει ο Κωνσταντίνος, η Ελένη, ο Μάνθος, η Πέγγι, το παρεάκι όλο, στα μπουζούκια με την κομμότρια τη Μαρία.

Και τώρα περνάμε στην ιερή Άντζη Σαμίου. Όποιος δεν ξέρει την Άντζη Σαμίου, παρακαλώ να ψάξει ποια είναι η Άντζη Σαμίου. Καλησπέρα και στη Ματίνα που με ακούει, στη Λάρισα. Καλησπέρα και σε εσάς που με ακούτε και με βρίσκετε και μου το λέτε που και που. Και τώρα το χάος της Άντζη Σαμίου. Δεν είναι και τόσο από τα πιο γνωστά της τραγούδια το χάος, αλλά μ' αρέσει, το είχα ακούσει, το έχω μάθει, οπότε εννοείται και το βάζουμε εδώ πέρα. Είναι από το 1999 και είναι, νομίζω δεν έχει βίντεο κλιπ, αλλά η μαγνητοσκοπημένη εμφάνισή της σε μια μπουζουκλερή ήταν με ένα μαύρο φόρεμα κολλητό εφαρμοστό leather vinyl με μαλλί μπουκλα και καφέ κακό 90s zeros κραγιόν. Το χάος το ίδιο και στο μυαλό μου πάντα.

καλά. Έχω πάθει, το έχω ξαναπεί αυτό και έχω πάλι την ίδια αντίδραση, ότι τη μουσική την έχει γράψει ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος από το τραγούδι που ακούσαμε. Ας τα κομμάτια τώρα. Φοβερό, φοβερό. Τέλειο. Λοιπόν, από το 1997 και το χάος της Άντζη Σαμίου περνάμε μία δεκαετία κατόπιν και τη Φανή Δρακοπούλου. Τέτοια τραγούδια ήθελα σήμερα να μου πείτε, εντάξει, δεν πειράζει. Και θέλω να τα πιω, να παρέκτραπω. Αυτό, παρακάτω δεν έχω ιδέα τι λέει, δεν πειράζει. Τραγούδια τα οποία τα έχουν ξεσηκώσει, τα είχαν ξεσηκώσει από Λίβανο, από τέτοιες χώρες και τα άκουγα πρόσφατα. Γιατί έχω ανακαλύψει μία, μάλλον την βασίλισσα της pop αραβικής μουσικής. Whatever, την Άνση Άτζραμ, οπότε άκουγα κάτι τραγούδι και λέω αχ, αυτό το λένε και κάποιες δικές μας. Anyway, δεν συνεχίζω κάτι άλλο, δεν πήρε αυτό λόγο, δεν πλατιάζω, θέλω να τα πιω από τη Φανή Δρακοπούλου. Πού είναι η Φανή Δρακοπούλου?

Όμορφα και σήμερα. Λοιπόν, είναι 10 και 10. Είμαστε ακόμα παρέα μαζί και θα είμαστε περίπου μέχρι τις 10 και 4 και 26 7 10 24 7 10 το τηλέφωνο του σταθμού. ΕΟΕΟ, που μπορείτε να τηλεφωνείτε ακόμα και τώρα να μου ζητάτε τραγούδι αν προλάβετε. Να. Και γενικά να μου λέτε μια καλησπέρα σας. Είμαι η Ζωή Φωτεινού, είναι η εκπομπή Sounds of the Goldies και δεν λέω τίποτα άλλο. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ειρήνη Μερκούρη για τη συνέχεια με αυτά τα υπέροχα μάτια της.

Και από το 2005 και την Ειρήνη Μερκούρη με τα υπέροχα της μάτια, περνάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα που είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τελμέντεν Μπρίκ από το 1998 σε μουσική του Σαμίρ, όχι και της μάνας του Στέφανου, και στίχη της Ελένης Γιανατσούλια από το άλμπουμ Δεύτερη Αγάπη. Εντάξει, είναι τραγουδάρα και αυτήν. Η Νατάσα είναι αυτήν. Η Νατάσα είναι εδώ από το 1998 και το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Δεν ξέρω αν θα είναι πια αργά για μας. Αυτό που ξέρω ότι είναι αργά για την ώρα. Οπότε ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα, παιδιά. Πέρασαν οι 2 ώρες. Στο μικρόφωνο στις μουσικές επιλογές, στις κουλές μουσικές επιλογές και στην κονσόλα ήταν η Ζωή Φωτεινού. Είμαι η Ζωή Φωτεινού. Ήταν η εκπομπή Sounds of the Gold με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποια και από τη δεκαετία του 80. Ξεκίνησα διαφορετικά και τελείωσα διαφορετικά. Ήθελα και κάποια τραγούδια από το 2000 ακριβώς. Λοιπόν, σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, κόσμε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και γιορτάζετε γενικά. Και μπράβο στα παιδιά που έδωσαν πανελελέ και όλα τα καλά τους εύχομαι. Να είναι μια εβδομάδα η οποία να κυλήσει καλύτερα. Σας περιμένω την επόμενη Τρίτη στις 16 του μήνα, τη γνωστή μας ώρα 8 και 10 στον Ionian Galaxy 90,8, όπου όλα είναι μουσική. Στο σταθμό της καρδιάς μας, καληνύχτα κόσμη, και θα σας αφήσω με τα τόσο δειλινά του Νίκου Κουρκούλη από το 2000 με το τραγούδι το οποίο προλόγησα την σημερινή εκπομπή στα social. Καλή συνέχεια κόσμε, να είμαστε καλά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ιόνιαν Γκάλαξη.
6: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
5: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ιόνιαν Γκάλαξη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

αυτός σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

0: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.